0: Δρέτου.
1: Γνωσία Δρέτου.
0: Ε, yeah. Μπανούν ακόμα εδώ καραμπνού.
1: Μα ο κλώμα εδώ κάτι... κάτι... κάτι μου του διβέντη ενώ ακόμα για κάτι που δεν έχω.
0: Πώς είδα βήτω, Λωρίν.
1: Είναι κανένα, και θα κάνει για κάτι βέντιο μου του νοκονία για κάτι που δεν έχω.
0: Μα είτε νότα μάνα. Εκάνε με ο μήνα γκούα, ποντία. Αλλού. Ποντία μου λοιπόν, Ιωά. Ρουκανά του τανιούα. Μουθάνα λεμίνα, μου τσιτόπου λεμίνα. Ποντία. Αλλού. Αλλού, μου λοιπόν, Ιωά.
2: Ποντία.
0: Μου ακουμί, μου λούβι. Nangano kule bani liva mtito ni pade gioku na mtito bumwina. Oh. Kule kana bodologana. Nangane mtito bumwina, bondia. Hello. Baito navi watana na miwe anifura na mitsa mabasa. 24, 21, 27, 14, 8, 7, 91, 12, 60.